0: Ακουάμα.
1: Ai, τι σιά αγαπάτη. Τι είσαι εγώ, ποιος θα μιλάω αυτή. Πού πέρα, τι σιά δεκένας. Βίτνε βίνσου, χόγκ πάντα χαός, κάνεις τη δεξίκα, κύριαν Ισοπίας, την κίνα ουστήρα, ο Ιντελιάνο, κύριαν μαν λίδιν σας, τα ουστράτα. Στάνκο.